0: Listen to our theory.
1: Μέρ φιλουμέν μέρ.
2: Σαν να μάνα βάλει.
3: Παγά, παγά.
4: Μπατσούμε τώρα νιβού να οντί. Απίτσι να μάπα σε πέτε. Ουί διαγώ. Βέρω τι να καμπάμω, τι να καμπάμω.
5: 11 mei bij Urgent FM, maandagavond, dus Radio Taxi. Met straks een babbel met Benito over het nieuwe album Café de Humedad. En na 8 uur een DJ-sessie van Wowie. Welkom bij Radio Taxi.